0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Μουσικής χωρίς διακοπές.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο, πιέζει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιέζει το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε

0: κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πρόβλεψη για σήμερα επηρεάζονται η περιφέρεια Κρήτης καθώς και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες Χίου Σάμου και Ικαρίας. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εφόσον τώρα η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται να δεθεί σε εμπορική λειτουργία έως και το τέλος του Αυγούστου. Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούλιο καθώς διαμορφώθηκε στο 3,4% έναντι του 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελστάτ. Αναφορικά με τον τομέα των καυσίμων, αυξήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο, κίνηση, στη βενζίνη και το φυσικό αέριο, ενώ υποχώρησαν τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες οι οδηγοί θα δουν χαμηλότερες τιμές στις αντλίες καθώς οι τιμές χονδρικής έχουν ήδη μειωθεί κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τότε που επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΝΚΟΜ, στις Αμερικανικές Δυνάμεις έχουν επίσης ακινητοποιήσει 2 πλοία, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και επιβίβαση και έλεγχο σε ακόμα 2. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, υποστήριξε χαρακτηριστικά η τουρκική κυβέρνηση.
0: Easy Sports.
3: Η Άντερλεχτ πέρασε με 1-0 από την Τούμπα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί του ΠΑΟΚ στο Europa League. Γεγονός που φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να ζεστάνει τους οπαδούς της. Μέσα σε λίγες ώρες και μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα Βελγίου.
0: Easy weather.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπούτια κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ριομάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης μετά την τελευταία πληρωμή, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Τα συστήματα μάλιστα θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αντικείμενο τη διαχείριση των πυρκαγιών. Δρυμία μάλιστα κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα πύρινα μέτωπα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και τα άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων αντιπαραθέτει η κυβέρνηση. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά τις εξελίξεις στις υποθέσεις των πυρκαγιών σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Όπως και τόνισε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα κρίνεται πλέον παροχημένο με βάση και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες υποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται και η αναθεώρησή του. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών.
7: Easy Sports.
6: Το όνομα του Clay Thompson συνεχίζει να παίζει για τους Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς θεωρείται εξαιρετικό τέριασμα με τον Έλληνα stopper star της ομάδας του Eric Spoelstra.
7: Easy weather.
6: Για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 38 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Τα λέει και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων, πάνω από 56.000 ταξιδιώτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ να σημειωθεί στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Την ίδια ώρα, το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει και αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που σύμφωνα με την αστυνομία συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μάρφιν, εξέφρασε ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης. Υποστήριξε πιο συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πύρινη λέλαπα σε δεκάδες οικίες και καλλιέργειες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Οικισμού στον Κάμπο, Μεγάρων και πολλούς ακόμα, επιδίδονται από την πρώτη στιγμή της κατάσβεσης στις κάτοικοι και αρχές. Προτεραιότητα μάλιστα δόθηκε στην αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας και στις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται και για σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, για σήμερα επηρεάζονται η περιφέρεια Κρήτης καθώς και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων, περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται τελικώς να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως και το τέλος του Αυγούστου.
5: Easy Sports.
4: Ο 20χρονος Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και θρύλου της ομάδας Τζιοβάνι.
5: Easy weather.
4: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, σου πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονεί μου σα ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πω θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μα. Ανάμεσα στι ευθύνε σα είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στι ερημιέ. Μέρημνά σα θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, του έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμω κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σα παρακαλώ, αναλάβετε τι ευθύνε σα. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σα, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλέ τιμέ. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στον πρώτο όροφο ακατοίκητου του τριώροφου κτηρίου στην Κουμουνδούρου στην Αθήνα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Όπως και έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα άτομο στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο και απεγκλωβίστηκε. Παράλληλα όμως με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλα άτομα εντός αυτού. Σε 11 μήνες φυλάκιση, με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος υπενθυμίζεται, φέρεται να διατηρούσε τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψυκτή. Στο μεταξύ, όπως διευκρίνησε ο συνηγορός του, η χθεσινή δίκη δεν αφορούσε την ίδια την υπόθεση της σωρού στον καταψυκτή, αλλά την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης κατάθεσης που είχε δώσει στις αρχές. Επίσης, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι στη δικαστική κρίση συνεκτιμήθηκαν οι ψυχολογικοί λόγοι που επικαλέστηκε η πλευρά του κατηγορούμενου. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοση στην Ελλάδα του 31χρονου ομογενή, ο οποίος και συνελήφθη στη Γερμανία και κατηγορείται μεταξύ άλλων για 3 δολοφονίες μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΔΙΚ, σύμφωνα με την αστυνομία. Το πολιτικό μήνυμα ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί πλέον να προχωρά αποσπασματικά, αλλά απαιτεί σαφείς χωρικούς κανόνες, προστασία των προορισμών και του περιβάλλοντος, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, εκπέμπουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από τα 200 έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελημένων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ σήμερα να σημειωθεί ότι υποβάλλουν αιτήσεις όσων το ΑΦΜΗ λήγει σε 7 και 8.
5: Easy Sports.
4: Τα φιλικά ΑΕΚ Athens Καλυθέα και Juventus Inter ξεχωρίζουν στις αθλητικές αναμετρήσεις του Σαββάτου σήμερα.
5: Easy weather.
4: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Energy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα.

0: είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης, η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς, έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στην επόμενη μέρα περνάει η Δυτική Αττική μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να ανακοινώνει και την άμεση κίνηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Το βάρος μάλιστα μετατοπίζεται πλέον στην προστασία των εδαφών και τη μελλοντική αποκατάσταση του δάσους, ενώ παράλληλα τα στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των προληπτικών έργων του προγράμματος Αντίνερο. Όπως επισημάνθηκε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποδείχτηκαν σωτήριες, περιορίζοντας σημαντικά την ένταση και την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρα, είναι το μήνυμα του δικηγόρου του 55χρονου από τον Μιστρά, που είχε κρύψει σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του για πάνω από 2 χρόνια. Ο δικηγόρος μάλιστα μίλησε σήμερα για την υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα, τονίζοντας πως τα κίνητρα του γιού του δεν ήταν οικονομικά. Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη, τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και την προστασία των νησιών και των περιοχών Natura θεσπίζει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Υπογραμμίζεται ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει σαφείς κανόνες στην χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, περιορίζοντας την άναρχη ανάπτυξη στους ήδη επιβαρημένους προορισμούς, όπως τα νησιά, και δημιουργώντας παράλληλα περιθώρια για επενδύσεις σε περιοχές με χαμηλότερη τουριστική πίεση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η μεγάλη έξοδος των αδιούχων, με πάνω από 56.000 αδιούχους να αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Υπογραμμίζεται ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμα χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές, αλλά και να χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά εάν οι προσφορές αντιστοιχούν ουσιαστικά σε πραγματική μείωση της τιμή.
5: Easy Sports.
6: Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόναλντ Αραούχο, καθώς οι Reds έφτασαν σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ουρουγουανού αμυντικού.
5: Easy weather.
6: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βορείς διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα Θερινά Σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και την Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφοριακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά, όπως η Κεφαλονιά. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% μάλιστα της έκτασης που καταστράφηκε φαίνεται πως κάει και μέσα σε δύο βράδια. Ειδικότερα η φωτιά σε Αττική και Βιωτία έκαψε τουλάχιστον περισσότερα από 111.000 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες, από το πρωί της 31 Ιουλίου έως και το πρωί της 4ης Αυγούστου, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Το πολιτικό μήνυμα ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί πλέον να προχωρά αποσπασματικά, αλλά απαιτεί σαφείς χωρικούς κανόνες προστασία των προορισμών και του περιβάλλοντος, καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, εκπέμπουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή και την θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Συνεχίζει την υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από τα 200 έως και τα 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή στο μεταξύ των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης, ενώ σήμερα να σημειωθεί ότι υποβάλλουν αιτήσεις όσων το αφημί λήγει σε 7 και 8. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους στις πτήσεις και στα πλοία από την Ιταλία από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο διαμάχης με τη γειτονική χώρα για την παράτυπη μετανάστευση.
5: Easy Sports.
4: Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόναλντ Αραούχο, καθώς οι Reds έφτασαν σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρουγουάνου αμυντικού.
5: Easy weather.
4: Για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό σωρού αγνώστων στοιχείων μέσα σε σπηλιά δίπλα από το κλισάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβητό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περαστικός ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία με τις πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να εντοπίσουν τη σωρό. Όπως και έγινε γνωστό, ο χώρος είχε αποκλειστεί και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοση στην Ελλάδα του 31χρονου ομογενείου, ο οποίος και συνελήφθη στη Γερμανία και κατηγορείται μεταξύ άλλων για τρεις δολοφονίες μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΔΙΚ, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η χώρα λόγω του επικίνδυνου συνδυασμού θυελωδών ανέμονεως και νέα μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών 39 βαθμών στην Δυτική Ελλάδα μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Για την Κυριακή, μάλιστα για αύριο και την Δευτέρα, προβλέπονται ενισχυμένοι βοριάδες σε Αιγαίο, Αττικό, Βοιωτία, Εύβοια, Θράκη και Πελοπόννησο, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένει πολύ ψηλός. Οι άνεμοι στο μεταξύ θα επιμείνουν έως και το τέλος της εβδομάδας, ενώ η Επιτροπή θα επανασυνεδριάσει εκτάκτως. Νέες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και καταναλωτικά προϊόντα αναμένεται να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, καθώς διευρύνεται και η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Συγκράτηση των Τιμών. Στην πρωτοβουλία αυτή, να σημειωθεί, για την μείωση των τιμών συμμετέχουν μέχρι στιγμής 916 κωδικοί προϊόντων, με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος να αναμένεται ότι θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα. Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμα χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές.
0: Easy Sports.
3: Νέα μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πραγματοποίησαν μια συγκλονιστική κούρσα στον τελικό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων στην Βουλγαρία και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο μιας παγκόσμιας διοργάνωσης.
0: Easy Weather.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένα ακόμα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη εχθές το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο στα όρια με την Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για τον 49χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας μάλιστα φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΔΙΚ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές. Σώρος σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε σήμερα στο Λυκαβητό, κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σωρό εντόπισε περαστικός κοντά σε σπηλιά του Λυκαβητού. Μάλιστα, αστυνομικοί έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, αποκλείοντας τον χώρο ώστε να ξεκινήσουν και οι έρευνες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πρόβλεψη για σήμερα επηρεάζονται η περιφέρεια Κρήτης καθώς και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες Χίου Σάμου και Ικαρίας. Σε βάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, εφόσον μάλιστα η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως και το τέλος του Αυγούστου. Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,4% έναντι του 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελιστάτ. Αναφορικά τώρα με τον τομέα των καυσίμων, αυξήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο, κίνηση στη βενζίνη και το φυσικό αέριο, ενώ υποχώρησαν τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες οι οδηγοί θα δουν χαμηλότερες τιμές στις αντλίες. Νέα μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πραγματοποίησαν μια συγκλονιστική κούρσα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων στην Βουλγαρία και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο μιας παγκόσμιας διοργάνωσης.
6: Easy weather.
7: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως και αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το σχέδιο του κόμματος για την δίκαιη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Στην επόμενη μέρα περνάει η Δυτική Αττική μετά την μεγάλη πυρκαγιά με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να ανακοινώνει την άμεση εκκίνηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Το βάρος μάλιστα μετατοπίζεται πλέον και στην προστασία των εδαφών και τη μελλοντική αποκατάσταση του δάσους. Παράλληλα, τα στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας αναδεικνύουν και τον καθοριστικό ρόλο των προληπτικών έργων του προγράμματος Αντίνερο, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποδείχτηκαν σωτήριες, περιορίζοντας σημαντικά την ένταση και την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη, τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και την προστασία των νησιών και των περιοχών Natura θεσπίζει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Υπογραμμίζεται ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει σαφείς κανόνες στην χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, περιορίζοντας την άναρχη ανάπτυξη στους ήδη επιβαρημένους προορισμούς, όπως είναι τα νησιά, και δημιουργώντας και παράλληλα περιθώρια για επενδύσεις σε περιοχές με χαμηλότερη τουριστική πίεση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η μεγάλη έξοδος των αδιούχων, με πάνω από 56.000 αδιούχους να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής. Υπογραμμίζεται ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρώτες αγγίζουν το 100%. Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμα χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές.
4: Easy Sports.
3: Μπορεί στον Ολυμπιακό η προσοχή να είναι στραμμένη στον αγώνα ρεβάνς με την Νταϊμέγκεν στις 11 του μήνα στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ωστόσο, οι άνθρωποι των Ερυθρολεύκων συνεχίζουν να ασχολούνται και με τη μεταγραφική ενίσχυσή τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεσαία γραμμή, σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός καταβάλει προσπάθεια για την απόκτηση του Ελίες Κύρη από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια δέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα.

Τέλικο ο Μπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish Tablette 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα Θερινά Σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μα

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στο

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντο, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: τη
1: Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.